η Κρέσσα. Στα μάλλον πόπολα αίμα και πόπολα αίμα. Ρε φέλα γαμονάτη. Η τέντας. Αρχίζουμε τελείως τελείως με κόστα καθέ. Χωνα λε. Και μάγα σε τόλε. Αιάντα. Όλα στήλε κάτι αγιά κέμπασι. Και να μάνα ρούς τέγα. Λε πάσα για χαϊσέ. Πάτου με λεκό με λεκά λεκό FM. Ke tsamana jena sentse ba ka dilongo longwa mo kotsa ka hle sethole mutanga tsimang sethole ayanda ke ka mana ka a roaster ke ona ka frena geng FT college tumela ka mana hle le pasa ya haula hle le pasa ya haya ngwana mehle re ya tumela hle tsebela tsamantla tsebela tso ya lekwa jela ke ba hlanu ya mathemetso tso ke isa o renya mo ka mana mo kotsa ka hle o genya bo khoponga kan kan no refi tsa metso tso e mashama ga metso go bona tsene ke ita hla a meska su a ge tsa chi a jala ge vesa mapupo a setole ayanda ezeka a jala ga mata fela bona a tshe pa yo a ge tsa chi a ita das tembange ngila la shambele konga a sele tengo tsene kasa DJ SSMP. Atsepo ya mashita strategy. Atibela hle.